Όταν ήρα μισήν με φρύ, καρέκια μου όταν φωνήσιν, αγιέ κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στώ από τα φόνη που κέν που όκαμ, για κι οκι οκι, τα ήτα παρά, πόνα τε είμαι το αντώ με, με από τα φόνη τα ένα, όταν ήρα αν έκανε και τα μισήν να κον είσαι, καρέκια αν κάνει είσαι μνη μάγαν να κουβώ τα φόν, αν τα ουρώ είναι πέντε να κι, να μην τα ρεπούν τε τα λέω εάν τώρα, τα βαρύρα αν κάνει, αγώνα τε με τα ένα με από τα φόν, τα ρεπούνια, άντρε, τα ουάνα ακιά ακιά, Υποκέν πανίν τον ρόνα. Τα πού αν τάτα σε μικάι, νόρι ερα πόρο ρόι, κάνε τερό, υποκέν ποκονάνα πεν καπού, ακανουάν αν τάτα σε, με νωρίαν τεστά, το γουάνα, το γουάνα, το γουάνα, το πόκι, ιόν broadpan data gifting. Κατά Ιανκάι, Vodafone, together we can. Σιπάτε τάγκυρα με ένα service Vodafone, ιόν σιπάκι να μτάτα να κοίγε ροάμ. Τα κούπια να κοίγε μκόρακι, κυρό ροάμ, με να μταρυπούν, και broadpan data. Ωραία,